συνδυασμός, δεν υπήρχε. Μέλαμε στη Σπινανόλα. Χωρίς μια ελπίδα, γι' αυτό σιγά σιγά συνηθίζαμε άνετα από τους άλλους ανθρώπους που αποβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρριψη.